0: Πρεγάτες μου,
1: η ώρα είναι η μηχαηλήματα.
0: Πρεγάτες μου,
1: ζωή αντί τούτο ελκρεάτων.